0: Κι ο Κατσκόσλαν κιλ σκίμαν κιλ χουνάκ λάκο τσότσ ότι κάνε κανάω πάρτα ταουλίτ καν χελακάκου έτσι κουβενάκ στακ. Σα αφαιρετερία ρασόν τα ταου κις χουνίλ. Χω καν, κουαν λάμινα παντέρα. Κιτς γέρο, σεμέντος προγρέσο. Καν χελοπάλ, εραμιέντας τρούπερ. Νοκο κακίν τσίνα πάλου τσικατσίν τσι κουβενάκ στακ. Σακατσόλ σκουλβαλέμ, επαχσίρα δε λας μίνας, ουτσις χουνίστε παλπολοτσίκ. Φερρετερία ρασόν, κουάντσι ρούλι νιμπέ, τσισκάτ παν ρουράλ τελεμάν. Λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομόνες ηλάλ, σα 5205-3912. Φαφίδες, νασκέλα το του μίντσι χουμπάτ. Χουνσίλνοκο όχι τεν κάγκρες κουακλεσίνκελι τένα μίτ Γουατεμάλ. Να κατσέτσι το του μίντσα τσούταλ. Τσαλέν χουμμίλ το χόβς κακαλμίλ. Ρέλι χουμ τσικομόν χωγαναχκουί. Το του μίντσαλέν χουμμίλ το χωσίψιεντ μίλ κετσάλ. Το του μίντρελα νεγόσιο. Ρεσνιμόρεσίνκελα κοτσότς. Ρετσολόκ το του μίντρες. Λοπάλ χουνάκλα εστούφα ορραδόρα. Ουτ μαλαχρέ πάνελες σολάρες. Σίκεμπλης αγένσιας. Κοπάν, καρτσά, Σαν Κριστό. Chisek, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic, Ut Arajuan, Juan Cosa, Plaza Financiera, Re, Plaza Magdalena, Arrincobán, Lish PBX 2294-0000, extensión 1701, Lish WhatsApp 3714-6800, Utsa redes sociales, Juan Co, Jo Fundación Fafides.
1: Las gruperas, con lluvia, frío y capa.
2: Te quiero, este
1: vato
2: se hace a tu manera.
1: El invierno no nos para, somos la Norte, la triple fuerza grupera.

0: Αμπακέλ Κικ Ελέχ, Λις Κεχέλα Αμπακέλ, Ούτρο Κάνακουις Κεχέλη Αμέχ, Σοσ Κεχέλη Ναλέθριμ, Λίνε Κεστάου Λικουίνγκ, Ούτ Μαλαχ Έμπλη Ισ, Νακέκε Κουέντσι Καμπιτσελέμ, Χοκάνακουις Αοσπιτέρ Ριλινεβά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάντσι Κεχέλσα Λικίκ Ελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ριλμπάλ Μακουάνι Χανάσα Τσουάμ, Ριλμπάλ Σκεχέλ Σκόμπλισα Εχ, Ούτ Τσαάλι Χανά, Ναουσμάν Ράιο Έκη, Σκεχέλα Ακουάμ, Χοκάνακουίν Ναουσμάν Λιτσοόκ, Σκοπαλέ, Λινίνγκ Ούτ Εμπλικοκάλ, Ούτ Χοκάνακουί Σκοπάλι Χανά, Νακουάνσα Τσουάμ, Νατσομάν Λικεχέλ Έρνια, Απέντισε Τουμόρι Ούτ Κουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Τσόλ, Χανά Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ούτ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαγί, Τσαμπίλ Τσακαλιναχέχ, Ούτ Χοκάνακουί Τσαμπίλ Νεκεμπανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπογλεβάλ 55-50-26-35, Λισμπογλεβάλ Τσιρουλικάιμς Κακαλονάρ Ελεχουνκουτάν Αάν 77-22-46-26. Νοκο Ατινάξα Εχτσί.
1: Este Quetzal empezó como todos los alumnos universitarios, desde abajo, con esfuerzo y el paso del tiempo se convirtió en 1,000. Y así siguió hasta graduarse y convertirse en 1,000,000 de Quetzales.
2: Ahorremos ya para la U y conviértete de estudiante a millonario. Comunícate al 7931-8500 Tecoopsama. Aquí está la carrera donde tu dinero sí se gradúa con nuestros planes de ahorro a plazo fijo. Tu futuro comienza hoy ahorrando para tus estudios. Coopsama, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
3: Y los elegidos para que sientas la fuerza son Radio Norte.
4: Por mí no te detengas. Quítate la careta.
3: Radio Norte, la fuerza grupera.

0: Άπιο μάχλα, Ισλαχ, Ακουινερθή, Καρδαμόμο, Κάρδεξ, Νακουλέξαλε, Καρεμπάλ, Ρικίν Ρίτια, Χελιτή, Καρδαμόμο, Τσιναού, Ουτσακάλ, Ραμπάλσα, Εμπλικουτάν, Αίν, Άπιο μάχλα, Ισλαχ, Καβόν, Σαλικατήλ, Τσουρουλικουτάν, Μιέρκολε, Ουτσάβαδο, Καβόν, Ακουί, Σαλιμποδέγα, Τσιχουνίλικουτάν, Αρούνε, Καλόκλακουέ, Αρέν Λαγκίν, Σαλικατήλ, Τσουρουλικουτάν, Λούνε, Ουτχουέβε, Κοχάχ, Σαλικατήλ, Τσουρουλικουτάν, Λούνε, Ουτχουέβε, Φράι Μπαρτολομέ, Δελα Κάσα, Τσουρουλικουτάν, Λούνε, Ουτχουέβε, Ναρούνε, Κισποκόκριν, Kawakinster Morales, Saliboclebal 40-36-46-40, Utrique Kawamil Carcus, Saliboclebal 50-61-95-25, Utkawa Oscar Yascal, Saliboclebal 45-33-66-11, Misetzalech All Roxinkil, Cardex, Chabili Chagrelitzi, Cardamomo, Naruna Kakuawanajuan, Utkulag Naruna Kasik, Rula Kwakwink.
1: Haz que tu dinero trabaje para ti.
2: ¿Cómo?
1: Por medio de nuestros plazos fijos de Cooperativa Cobank, donde tu dinero crece de forma segura mientras obtienes atractivos rendimientos. Invierte hoy, planifica tu futuro y mira cómo tu ahorro crece con respaldo y garantía. Más información al PBX 7929-7600 o con nuestros asesores en cualquiera de nuestras agencias. Somos Cooperativa Cobank.
0: Χορέ ούτ μαλαστηρές λεμίλα πελεβαλτσίτ, χάλτσι γουμπάτ, αυτοβίδριος μπεγαβίστα, λαχεύσκα καλτσάμπουρο κίτσι καγγελάκ, ούτ μανί να τσαλόκρις, χουλτικό κακουέ, αυτοβίδριος μπεγαβίστα, θα μπαρκουέ τα λεθμάνχλις λεμίλα πελεβαλτσίτ, καμιόνες, πικόπς, ούτ χοκάναχκουί, λιχαλανχαλάνχτσι πελεβαλτσίτ, σίκο μακόσα κολόνια, μπεγαβίστα αρίνκοβαν, χουνσιέντε μέτρε τσισκατλί οφισίνα ρελιφόντο ρετήρα. Lisboclebal 40-40-85-20. Autovidrios Bellavista, Arrincoban.
3: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende.
4: Si quieres dedicar una canción, WhatsApp, Radio Norte, 4096-8624, 4096-8624, WhatsApp, Radio Norte.

0: Κανακουίσκ και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στάου λικουίνκ ότ μαλαχ έμπλη εις να καί και κουέντσις καμπιτσελέμ. Χω κανακουίσα οσπιτάρ ρε λίνε μπα. Να ουσμάν ριμπάλ η χαλάν χαλάν και τια γέλσα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάνλι χανάσα του αμ. Ριμπάλ στια γέλ σκόμπλισα εχ ότ στια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης στια γέλα ακουάμ. Χω κανακουί να ουσμάν λι τσο οκ στσοπαλέ μλινίνκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χω κανακουί στσοπάλι χανά να κουάνσα του αμ. Να τσομάν λι και γέλ έρνια, απέντησε, τουμόρες, ούτ κουάντσικς κομών, αρίν, να κατσκούλ, τσισάσα σιόλ, κανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ παλαγή, τσαμπίλ τσακαλίνα γεχ, ούτ χωκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεπά, λίσποκ λεπάλ 55-50-26-35, λίσποκ λεπάλ τσιρουλικά ύψ κακαλώνα ρε λιχούν κουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο άτινα ξακεχτσί. Αμπιομάχλα έσλαχ ακουινέλ κάρδεξ. Να κουλέκ το χουμπάρκο η κουανκές ρικίν ρίτια χιλίτη καρδαμόμο. Τσαμπίλ ρε ραμπάλ σα έμπλη κουτένα ειν. Φράι Μπαρτολμέ σαρικαραβάλ τσαχμαίκ σαρικατήλ τσουρουλκοτάν βιέρνες. Τσαάλ σαρικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Τσισέκ σαρικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Σαλι τεραμίτ ρασρουχά σαρικατήλ τσουρουλκοτάν χουέβες. Μποχοκές ρικίν καουαός καριασκάλ σαλιμποχλεμάλ 45-33-66-11. Ρικίν καουα Μάρβιν τεμάχ. Σαλιμποχλεμάλ 57-42-89-81. Μισά τσαλετσό ροξιγκίλ κάρδεξ. Τσαμπίλι τσαχρε ραμπάλ αναχουάν. Ούτ κουλάχ να ρούνα κατσιάλ Ισαήλ.
1: Si te preguntan, Radio Escuchas, responde, ayer, hoy y a toda hora yo escucho Radio Norte.

0: Εστιατόριο. Να σκόλρι λα κακουλάλ. Κουάν να αγλιτιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάν θα τζουάμ. Οτ να σκόλι κουλά άντακ να τζολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊό έκη. Κουάν λι φαρμάσια. Λα κολμπάλ κυρουλικά ύψκα καλόν. Αλ ρελιχούν κουτάν. Σα ουνιμέδι κοβάν. Κουάν κέμπλαχ τσα πιλ πανονέλ. Οτ κουί τσοκέτ σιγμπάλ χουνάκλι να γεχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέ. Αρά να ρούνα κατκουλάκ. Σα ουνιμέδι κλίνικα μέδικα ουτ σανατόριο. Σικομακό σα νοβένα αβενίδα 229 zona 3. Σα ροσακάλι τεναμίτ κοβάν. Χουνσαλα πέτσι κατ λιπάρ και σαν Μάρκο. Λίσμο κλεβάλ 7795-6677.
1: Tenemos un sueño. Unos quieren construir o remodelar su casa. Otros desean invertir y ver crecer su negocio. Y muchos simplemente buscan salir de deudas y recuperar su tranquilidad. En Copexpress Cobán te apoyamos con préstamos hipotecarios rápidos y confiables para que construyas tus sueños y recuperes tu tranquilidad. Lo importante es dar el primer paso. Visita Copexpress en Plaza Magdalena, local 123A, segundo nivel, Plaza Financiera, o comunícate al 2425-9799. Coop Express, cambiando vidas, un paso a la vez.
2: El invierno no puede detener a la imparable fuerza grupera Radio Norte.

να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τσοάμ, ότ να σκούλι κουλά άλνακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάνλις φαρμάσια,